Άτορ και ασύντος είναι ματρό. Κόλτα Άτορ και ασύντος είναι ματρό. Αρούδι μέσα.